0: κουλάς τον κουφάφι.
1: Λοιπόν, την μια καταβίτα φυτεντάγουν τη μυάλα. Τα τανάναν, ζω ζω αμ ζω φτον ζω μα εν φεό φοβε. Σα ζητήραν σουν κουί ζυμνάς μενι ανδραζόλη γαμ να ίδιο. Ας άι δεν πέτσαν ούλα μσόρο ούτσα καρσέν τα μια καταβίραν. Πνε φωτα λούλε ούλα τί δάνε, ρνανταν μαέρα, κουρντάν, καζμάγα μούτα αμ ζυμνάζο. Ne fi zan fama in feu feu te tom tanano ve sa di dire na sun. Tin miso ve, tam ne piachan ni gymnajo.

0: Ρόλε.
1: Prodigy Record.
0: Τι βάτε να μκέπουν ακούν και έτσι και αν πάρουν το ήλιο και σαλά.
2: Σιλίγα ρόγω εγώ τι βάτε να τσίζει. Τι να φακπούγω να σαν τι ούτε να μαντάλω τα όλων. Τι ρεύω τι βάκω ράζει να βά. Σαν σαν μια ποντόν να φούζω.
3: Άρνα σε φάμ. Φμάρνα σε φαγιούκου με απέναν σε φάλτε. Ελάζα είναι τούμκαν λάμπλη. Σαν σαν έτσι ρε τα λάιλη. Σκόσε τα λάζα σε. Τι σε έτσι πόεσαι.
0: Στέρβο τι φα πόεσαι σαν σαν.
3: Και κέλα λάφτα πήκουν και ρουμάντο με
2: τι κουλά. Σε όμως όμως κόσκο λόρα κοκό. Τσμα τσιμψίντα λέτσαν σάβωνα. Σάβωνα.

0: الناس تم كفاه فيه.
1: Γιατί λύσακα να συμφωκτάν, φύφτεν να συμφωκτάν τία, αούκατσε τον αρλόν παντζάβατα, αούκατσε την ρίν, φατίνα σουλτίνα είναι φούτνιουα, άρια τίνα τούπνα ρεκτή είναι φούτνιουα, μίλα σουλτίνα τίνα μα σουλτίνα, νιούλε είναι φούτνιουα, αρμίλα, ατότσι και αβέ, πτάρκ, τίνα μα τάρκ, αλικίν βαγόκα, νιούλα, αγίνει φούτνιουα, αούκατσε ανάουν φανάουν τίωα λούια να ρίω, εφαούλα να τσάγκα τίωα λούια, Τι γίνεται μπορεί να γίνει, φιέρνα λίγο γιάννε, αζάνε, τσι σημείτ, σαν λεφάν αβόζανα, τσι σε λεφάν βάνα, ραζάν ζαβαρσάν, νου μπορεί να τον αλλιώ. Μα μπαλαέλο, σε τρία, τσι μισεμ τσίλτσον, νιούλαν είναι φουτανέν, φαζάρ, ατό, αγούτεν ρίνα ενδέλε σε φουκτάν νεφανέ, ήσαν νι τουλούμα τσίκ, ήσαν νι τουλούμα νιούλα, αρίσαν νι τσουλούν νιούλα, ονεφάν τε φάσανα ζαν, φιφτανανα σε φουκτάν ζαν, αζαδίν τσίκα βαζάν σε φουκτάν ζαν, τε μάνανα ρέκτα γουάβανα, σλίπι, έτον πτάν σε φιλενένα. Καού κατσό ατόν τσέκια μου κάτσε κάτσε πολιτικές αρτί, ήταν σε φουκτάν ζάνια, ανού, μα πει τσάνι ούλα όνα ήταν λες πιφτιάναν. Ήταν σε φουκτάν ζάνια, νουμ κύρα κύρα τα τέρακα, ανού λες πιφτιάναν, νουμ σάλα τα τέρακα, αν δεν ατόν τσέκια βε κάρτα τελεκτόρ λέν, εσύ ασούρν τα ουάφακα, εσύ απτύρνε όνα τσέβαρα τα φύτρα, καού κατσό ατόν τσέκια μου κάτσε κάτσε πολιτικά, ήταν σε φουκτάν ζάνια. Άζα δίνουμε ανκιό, φαμάναν ανδρέκτα λέει, σκουάβαν, ήταν σε φουκτάν ζάνια, όμως φαπανσούν είναι φούτανιο.
0: Shout out to Mkula, shout out to Mkufafi.

0: Τώρα να θέλουν ρε μάζε λάβα, θέλουν καν κάρτα να σκύμουν ακάφα. Άρα νόγιο λαπαιού κατσάν τα φόν. Ζάωρα κατσάνια, τα τσιμτάνι. Άρα καράζα νόμο κακαράζα νίν. Ζάωρα πέτσι μου σάρα γασίμ ζάω. Ήκα, γεια.
1: Κουλάς τον κουβάβι.
2: Τσένα μουρά, τσι φανατίνα νεύσα, έτσι αφού καν φάρα. Αντίνα, ζώ, μπάφα καμ τίουανε τσάνου, μπάφα καμ μέρτε να μπλιαρέτα να φαματάω. Φατσιάβα κασα τίνε κίζουν, του μάνου νόν. Σαν τσι σακάφνε ψέα, τσαφέλα φάρτα, σαν τσι σακάφνε μίτε, ναι.
3: Νουν τσι φανάνα ξαν, σαν τσι σάμαν αντένα, εφαματού φάτκο, αφανέ, μπόλα τσι μίτ σαν ζαβατά, ναι, τσαμ σόου. Τεσέν μιάντουνε, μα μουντένα σαν τσι αν σαν ακούτσι φουκούφ, νουν ανιανουάνανα. Και μαντζάρ μου φάρτσανα, τε τέτσανα τσάνα.
4: Μη βουάκο τσάν ζωά τσουμάνα να μίτια, τσις φουλ, τσις φάρ, τσις λόγα. Σε ζωάν τένα υφουάνα έτσαν.
5: Σα τσί τερέν σάβα μίς. Όχι νέ τσί φσίνα. Όχι ότι σα είσαι τσίρα ούτσι εμείς τσά τσάν γέμαν του ρένε τσάν.
6: Τσι μέν τσάν τάτ κέλ ζάν. Αν δε σα τσουμιάσα με κάτω να το όλε ουρνάσα σώ. Και εγώ τι έτσι μέσα μου πάρω πάρω κίνη, μπα αγούτ κούτρινα κίνη, σαν σε μπαϊούτ, μπα φάνα λίγο.
7: Τα τυφούλα νου φάνα,